σουδωρείς κάθε μέρα. Τσίνω τον κόσμο μπουλακταρείς. Με στο γυαλί σουδωρείς κάθε μέρα. Τσίνω τον κόσμο μπουλακταρείς. Που τον φυλάει στις νύχτες. Με στο όνειρο σου να το χαρείς. Με στο γυαλί σουδωρείς κάθε μέρα.

το ανώθευτο βλέμμα σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Σαν του μωρού το ανώθευτο βλέμμα σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Άμα ανοιχτείς πιτώνεις ο δρόμος και κόψεις κούρβα για να χαθείς. Σαν του μωρού το ανώθευτο βλέμμα.

μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν, ούτε σινήν. Έθελε ρεπελέ μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν, ούτε σινήν. Παίξω πως είσαι με τον αέρα, που σου σφυρά και που σε καλεί. Έθελε ρεπελέ μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν.